Άγιος εσεώς Άγιος, εν πνεύμα Άγιον, αμήν. Σλογητός Κύριος, ο Θεός εστός αιώνες, αμήν. Νέσνος Σύρος, μαουεύσος, μαρέσμα, ρόφιν και ενδεύος Σύρου,